Αντέξ εκπροσωπές δεν έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι με έχουν αγαπήσει. Αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώνται για να έρθουν πιο κοντά μου. Θεμέ με το μάσο, μη βρωτές, δεν τα λόγια. Ποτέ δεν